First Light, το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους του Video Game James Bond 007, που έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο και κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Μάιο. Lana Del Rey, υπέροχη και σε αυτό το κομμάτι. Και εμείς έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. _ είναι η κάτω παύλα. Έτσι μας βρίσκεται στο Instagram και τα λέμε και από εκεί. Λούις Καπάλτη για τη συνέχεια. Φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τελείως τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Stay love!

Από τα τραγούδια που έχουν ξαναμπεί στα βρετανικά charts φέτος, Vance Joy και Riptide είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 2013, δηλαδή πριν από 13 ολόκληρα χρόνια. Και αν ανήκετε σε εκείνους που δεν έχετε πολλούς φίλους, αυτό που θα σας πούμε τώρα θα σας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Οι ευφυείς άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που είναι πάρα πολύ έξυπνοι, δεν χρειάζονται πολλούς φίλους, παρά λίγους και εκλεκτούς. Έχουν γίνει μάλιστα και αντίστοιχες μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο British Journal Psychology. Αυτές οι μελέτες λοιπόν δείχνουν την απόλυτη συσχέτιση μεταξύ υψηλού IQ και λίγων και εκλεκτών φίλων. George Ezra και τη συνέχεια να το θυμηθούμε και αυτό, Green Green Grass.

Από τα πολύ αξιόλογα χορευτικά κομμάτια που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, φετινό είναι από τους Νορβηγούς Μπάουζα. Τριμελές σχήμα είναι αυτό. Νορβηγός βέβαια ήταν και ο Κάικο που ακούσαμε προηγουμένως. Γενικά η Νορβηγία έχει μπει για τα καλά στην dance σκηνή, Magnetic. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Αυστραλούς Telenova. Οι Telenova, αν όλα πάνε καλά, θα βρεθούν στη σκηνή του Gazarte το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου. Έχουμε καιρό μέχρι τότε, απλά σας το λέμε αν θέλετε να βγάλετε εισιτήρια από τώρα. Οι Telenova θα γιορτάσουν την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ τους, The Warning, από όπου ακούμε The Deep.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

η συνεργασία Black & Jones μαζί με την Emma Brammer. Give it to me στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας, η Έλενα Γαβρασέα, και αυτό το τραγούδι μπορεί να κυκλοφόρησε πέρσι, γνώρισε όμως και φέτος επιτυχία χάρη στη νέα ταινία Spider-Man Brand New Day. Ο Αυστραλός Tame Impala και το Loser.

Επιστροφή της Τάιλα μέσα στο καλοκαίρι. Επέστρεψε με νέο άλμπουμ, αλλά και αυτό το single Is It Love. Αχ, τι μας κάνει αυτή η αγάπη. Από τη μία μας ανεβάζει στα ύψη και από την άλλη μας κάνει να δακρύζουμε χωρίς λόγο. Πολύ αγαπημένος ο Τζακ Σαβορέτη έχει διαλέξει την χώρα μας για να ξεκινήσει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδίας του We Will Always Be The Way We Were 2026. Μιλάμε για τον Τζακ Σαβορέτη που έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική συναυλία αυτές τις μέρες. Συγκεκριμένα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ευκαιρία λοιπόν να έρθετε Αθήνα, εάν και εφόσον έχουν μείνει ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια για την συναυλία του Τζακ Σαβορέτη.

Πάρα πολύ ωραίο στρωτό κομμάτι, ραδιοφωνικό θα λέγαμε. Carly Rae Jepsen επέστρεψε μέσα στο καλοκαίρι με το After All. Μέσα στο βίντεο κλιπ αποκαλύπτηκε την εγκυμοσύνη της. Μπράβο στο κορίτσι, που είναι εξαιρετικά συμπαθής, η Carly. Μπράβο που τα κατάφερε να πάνε όλα καλά και να φέρει στον κόσμο ένα υγιέστατο μωράκι. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ποια είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας σε ένα ζευγάρι, αν και κάτι τέτοιο δεν αποτελεί πάντα τον κανόνα. Εμείς όμως οφείλουμε να πούμε ότι η ιδανική διαφορά ηλικίας δεν πρέπει να είναι παρακάτω από 5 χρόνια και παραπάνω από 7 χρόνια. Άρα 6 με 7 χρόνια είναι το ιδανικό. Οι κοινές εμπειρίες, η ίδια γενιά είναι δύο σημαντικοί παράγοντες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ζευγάρια με διαφορά ηλικίας 10-15 χρόνια, σπάνιο βέβαια, αλλά υπάρχει. Ο κανόνας όμως λέει 6 με 7 χρόνια είναι ιδανική διαφορά ηλικίας. Αυτά λένε οι μελέτες και νομίζω ότι σε κάποιο σημείο έχουν δίκιο. Και σας αποχαιρετούμε με ένα flashback 1980 με πάρα πολλά στοιχεία από Sick. Η Γαλλίδα Σεϊλά, The Devotion, το συγκρότημά της. Στο πολύ αγαπημένο Spacer. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, μέχρι αυτή την ώρα ήμασταν μαζί. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
5: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
14: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
13: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
14: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Are you ready?

Εδώ είμαστε με νάζια και καμώματα. Τι κάνετε, τους αναγνωρίζετε όλους γύρω σας ή είστε σε μια τέτοια φάση? Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί, ποια νου είσαι εσύ? Λοιπόν, εγώ ναι, είμαι η Βίκη Χατζάκη, φρένο γκάζι, ανοίξαμε και σας περιμένουμε και σήμερα όπως πάντα, παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση, και όπως πάντα έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

Εδώ είμαστε και τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ, όπως και τα τραγούδια. Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε αυτή την ώρα? Εγώ εδώ με τον καφέ, τις αναμνήσεις, τα τραγούδια. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε όμως τον Βασίλη Δήμα.

Τζάκι Ο από την Ελένη Φουρέιρα, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο και να σας πω κάτι. Εσάς που δεν έχετε καμία σχέση με Αθηνά, σας ζηλεύω λιγάκι. Κάποιες φορές που μπλέκω στην κίνηση και πολύ μπορώ να σας πω. Ένας χαμός γίνεται ειδικά από όταν άνοιξαν τα σχολεία σε Λεωφόρο, Κηφισού, Αττική Οδό, Κηφισίας, στη Μεσογείων, στη Λεωφόρο Αθηνών. Γενικά υπάρχουν προβλήματα κίνησης σε πάρα πολλούς δρόμους και στη Βασιλή Σοφία, στην Πατησίων, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μη σας πω και στο τελευταίο στενάκι που υπάρχει δηλαδή. Τι να πω, τυχεροί όσοι δεν κινείστε εντός Αττικής, πραγματικά, που δεν χρειάζεστε, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό που τρώμε μερικοί.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Αν είναι λοιπόν η απόφασή σας να μείνετε σε αυτήν εδώ την παρέα, όπως ακριβώς θα λέει ο Δήμος Αναστασιάδης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φρένο, Γκάζι, Βίκη, Χατζάκ, στην παρέα σας έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας γεμάτη μουσική. Έτσι, σε αυτή τη μετάβαση του καιρού που μία ζεσθενόμαστε, μία κρυώνουμε λιγάκι, υδροσιζόμαστε εν πάση περιπτώσει, γιατί και κρύο δεν μπορείς να το πεις, αλλά ναι, σαν να πηγαίνει φυσιολογικά αυτό το φθινόπωρο. Εσείς τι λέτε, πού σας βρίσκει, πώς νιώθετε?

0: Ναι, το συνέστημα αυτό που περιγράφει τώρα η Έλληνα Παπαρίζου λίγο μου ταιριάζει με την αναφορά του επόμενου τραγουδιστή και όλοι έχετε καταλάβει ότι αναφέρομαι στο Γιώργο Μαζωνάκη, έναν άνθρωπο που όλοι νιώσαμε με έναν τρόπο συγγενή νομίζω. Ίσως για την ανθρωπιά του που μπορεί να μην τη γνωρίσαμε από κοντά, μπορεί κάποιοι και να τα ακούμε ακόμα για πρώτη φορά το πόσο καλός άνθρωπος, δοτικός, γενναιόδωρος, ψυχούλα πραγματικά ήταν. Αλλά ο τρόπος που μοιραζόταν τις αλήθειες του όλους μας έκανε για τον α ή β λόγο να ταυτιστούμε και λίγο μαζί του, να τον νιώσουμε, να τον συμπονέσουμε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα, πραγματικά. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις, επιπτώσεις.

τη βροχή και λούζει τους δρόμους. Χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: πιας τάξη.
1: Λοιπόν, για να σας τάξω κάτι κι εγώ, κάτι που θα γίνει στο τέλος του επόμενου ημίωρου, δηλαδή σε λιγότερο από μισή ώρα. Η έννοια της υπομονής και πότε είναι βλαβερή με την Ξένια Κούρτογλου, έτσι, για να μαθαίνουμε εμείς που λίγο γιορτάζουμε και τις Αγίες Υπομονής, που είναι πραγματικά γαϊδουρινή. Αλλά πότε είναι τελικά βλαβερή, θα μάθουμε σε λίγο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος, σαν εσένα.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Αστέρα, η παρέα όλο μεγαλώνει. Όχι, δεν θέλω μόνο έναν εγώ σε αυτό το κύκλο. Θέλω όλους εσάς που κάνουμε παρέα. Μπορείτε να με βρείτε και στα social. Βίκυ Χατζάκη με λατινικούς χαρακτήρες. CH το Χατζάκη, έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι σε δυνατούς ρυθμούς συνεχίζουμε και αυτό το ημίωρο που στο τέλος του έχει την Ξένια Κούρτογλου και συμβουλές για την υπομονή. Πότε πια δεν είναι αρετή.

0: Λέξη και αλλάζει η ζωή μας σε πολλές περιπτώσεις ή κάποια συνήθεια και αλλάζει η ζωή μας. Αλήθεια, για ακού αυτές που έχω να σου πω εγώ τώρα και αναρωτήσου ποια από αυτές είναι και δική σου συνήθεια, γιατί μερικές κακές συνήθειες πρέπει να κόβονται ή έστω να ελαττώνονται. Κάνει συνεχώς scrolling όταν βαριέσαι. Είναι καλύτερο να διαβάσεις ένα βιβλίο αν δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις ή να μας ακούς και να χορεύεις. Ξεσπάς συνέχεια στο σύντροφό σου για το στρες της ημέρας. Και τι σου φταίει και εκείνος για το τι συνέβη στη δουλειά. Στέλνεις συνεχώς μηνύματα για να ελέγξεις αν όλα είναι καλά. Okay, μπορεί και κάτι να μην είναι κάποια φορά, αλλά συνήθως όλα είναι όπως τα αφήνουμε, έτσι, κακά τα ψέματα. Προσπαθείς συνεχώς να ευχαριστείς τους άλλους. Χωρίζεις τις στροφές σε καλές και κακές και παραγίνεσαι προσεκτικός ενδεχομένως, έτσι. Δεν χρειάζεται και αυτό σε βαθμό που να γινόμαστε υποχόνδροι.
1: Δεν σου ζητώ.
0: Δεν ξέρω, νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό με το scrolling, παιδιά. Όλοι πρέπει να τα ελαττώσουμε και το λέω και για μένα.

0: Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου λοιπόν που μας έφερε στα 2-3 λεπτάκια πριν κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Ένα ημίωρο που κλείνει πάντα το τρίτο της εκπομπής μας με τα σοφά λόγια της Ξένιας Κούρτογλου. Και σήμερα τι έχει να μας πει? Υπομονή, πότε είναι βλαβερή. Πάμε να την ακούσουμε. Μπίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο. Μείνατε εδώ.
1: Σε αυτό το επεισόδιο θα αναφερθώ στην έννοια της υπομονής, που μπορεί να είναι μια αρετή που σας ωφελεί, αλλά μπορεί και να γίνει ανασταλτική και βλαπτική για τη ζωή και την εξέλιξή σας. Το κλειδί είναι να διακρίνετε πότε η υπομονή σας απορρέει από δύναμη αυτοδιαχείρισης ή από την επιμονή σας για κάτι που αξίζει και πότε είναι μια μάσκα για την ανεκτικότητα, το φόβο, την αναβλητικότητα ή τη χαμηλή αυτοεκτίμηση. Με αυτή την έννοια, η υπομονή μπορεί να είναι για σας βλαβερή όταν Νούμερο 1. Γίνεται άλοθη που σκεπάζει μια τάση για αδράνεια ή φόβο προς την αλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, όταν διστάζετε μπροστά σε ένα βήμα που θέλετε να κάνετε, μπορεί να μεταμφιέζετε την ανοχή ως υπομονή για να καλύψετε την αναβλητικότητα. Είναι μια στάση που συνήθως αναπτύσσεται υποσυνείδητα σαν μηχανισμός άμυνας. Στο νούμερο 2. Σας καθησικάζει υπερβολικά, αναβάλλοντας αποφάσεις που απαιτούν τόλμη. Για παράδειγμα, αν βρίσκεστε σε ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν σας τιμά και λέτε «Ας κάνω υπομονή, δεν υπάρχουν αρκετές καλές δουλειές εκεί έξω, ας καθίσω εδώ». Αυτή η στάση σας εμποδίζει από το να τολμήσετε να κάνετε το βήμα, να ψάξετε για κάτι καλύτερο και βέβαια, πάλι κάτω από τη μάσκα της υπομονής, υπάρχει ο φόβος. Και στο νούμερο 3, σας κρατάει φυλακισμένους σε τοξικές καταστάσεις. Όπως και με το παράδειγμα της δουλειάς, η υπομονή δεν είναι αρετή όταν αναπτύσσεται σαν ανοχή μέσα σε σχέσεις που είναι για σας υποτιμητικές και βλαπτικές. Πιστεύοντας ότι κάνοντας υπομονή με τον καιρό τα πράγματα θα αλλάξουν ή ότι ο άλλος θα καταλάβει και θα σας εκτιμήσει. Από την άλλη μεριά, η υγιής υπομονή δεν είναι απλά η ικανότητα να περιμένετε, αλλά μια βαθιά διαδικασία αυτοκυριαρχίας που σας κρατάει εστιασμένους ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα ορατά. Είναι το θεμέλιο για την πραγματική αυτοπεποίθηση και την υγιή αυτοεκτίμηση, γιατί η αρετή της υπομονής, όταν την αναπτύσσετε, νούμερο 1. Σας βοηθά να διαχειρίζεστε τις δυσκολίες με ηρεμία, ψυχραιμία και τελικά επιτυχία. Νούμερο 2. Καλλιεργεί την επιμονή και τη συνέπεια που σας οδηγούν στους στόχους σας. Νούμερο 3. Ενισχύει την αυτοπιθαρχία, την αυτοεκτίμηση και την πίστη στον εαυτό σας. Νούμερο 4. Σας βοηθά να κάνετε ένα βήμα πίσω μπροστά στις προκλήσεις ή στα απρόβλεπτα, ώστε να μην προβείτε σε γρήγορες, πιθανά λάθος αποφάσεις και παρορμητικές αντιδράσεις. Νούμερο 5. Δημιουργεί και ενισχύει πιο υγιείς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, καθώς τους δίνετε χώρο και χρόνο να εκφραστούν και να εξελιχθούν. Και νούμερο 6. Σας διδάσκει να αποδέχεστε ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε τα πάντα, ενώ ταυτόχρονα σας υποστηρίζει στην αναγνώριση ότι ελέγχετε πλήρως τον τρόπο που θα σκεφτείτε, θα ελέγξετε τα συναισθήματά σας, τις επιλογές, τις ενέργειες και τις αντιδράσεις σας. Είμαι η Ξένια Κούρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες!
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα! Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί! Σαν μετρονόμος χαράς! Μπράβο! Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά! Να έχετε μια υπέροχη μέρα!
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλανή ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Heart 94,2 χτυπάει επιτυχίες.

Είπες ξύπες. Λέω τώρα εγώ. Ο Θοδωρής Φέρης όμως τα λέει καλύτερα και κάπως έτσι ανοίξαμε το τελευταίο μας ημίωρο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και πραγματικά μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές του περασμένου Σαββάτου πρωί-πρωί ήταν, παιδιά, λίγο πριν να ανοίξουν γνωστά καταστήματα που έχουν σχολικά είδη. Μιλάμε, επειδή έτυχε να περνάω απ' έξω και να με πιάσει και κόκκινο φανάρι, πραγματικά ο κόσμος περίμενε πότε θα ανοίξει η πόρτα. Εσείς τώρα, οι γονείς και συγγενείς μικρών παιδιών, τα προμηθευτήκατε όλα, όλα κομπλέ. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ εγώ σε όλα τα παιδάκια, μικρά και μεγάλα.

Αστείο. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε από τον Ζαφ. Θέλω εσένα. Και ποια θέλει τελικά ο Γιώργος Λιβάνης. Πρόσφατα έκανε μία ανάρτηση η Ανδρομάχη μαζί του. Μέσα από μία επαγγελματική στιγμή του που βρέθηκε στο πλευρό του. Τώρα πώς θα έχουν βρει αυτοί οι δύο όταν οι φήμες τους θέλουν να έχουν ήδη χωρίσει ένα μόλις χρόνο μετά το γάμο τους, εκείνοι ξέρουν την αλήθεια. Κρίμα αν ισχύει αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι, πολύ όμορφοι και οι δύο, με ένα κοινό πάθος στο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε και ένα καινούριο τραγούδι από τον Γιώργο Λιβάνη τώρα.

Έτσι, έτσι. Το έχω ακούσει πάντως. Λοιπόν, αυτά ακούσαμε για σήμερα και εδώ θα μείνουμε. Φρένο γκάζι, δύο ολόκληρες ώρες στην παρέα σας ήταν η Βίκυ Χατζάκη. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος, σαν εσένα.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Άκου Θετικά, μία εκπομπή καλών, θετικών και αισιοδοξών ειδήσεων. Εδώ είμαστε λοιπόν για να μοιραστούμε καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

και το μικρότερο πάρκο στον κόσμο είναι στην Ιαπωνία και έχει μέγεθος περίπου 4 χαρτιών. Παρόλο που έχει μέγεθος μόλις 2,6 τετραγωνικά πόδια, στο μικρότερο πάρκο στον κόσμο υπάρχει ένα ξύλινο κάθισμα πάνω σε ένα βράχο με ένα μικρό θάμνο να το περιβάλλει. Το πάρκο βρίσκεται στην Ιαπωνική πόλη Σιουζόκα και σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το Δημαρχείο, περίπου 68 μίλια νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Τόκιο. Το προηγούμενο επίσημα μικρότερο πάρκο στον κόσμο ήταν το Midlands Park στο Portland του Oregon, το οποίο ενέπνευσε τον Ιάπωνα υποψήφιο που πήρε επίσημα τον τίτλο την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα ρεκόρ Guinness.

0: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

για μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν να είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά μετώπισαν, δέχτηκα επίθεση, κοίτα από ακόμα. Δεν το κατέχω, δεν το αντέχω, γυρνά το μυαλό μου.

Άκου θετικά και η μελέτη Automated Loss of Pulse Detection on a Consumer Smartwatch που διεξήχθη από ερευνητές της Google ανέπτυξαν ένα έξυπνο τρόπο με στόχο την ταχύτερη ανίχνευση καρδιακών ανακοπών μέσω ενός έξυπνου ρολογιού. Πρόκειται για τεχνητή νοημοσύνη εφαρμοσμένη σε smartwatch με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνεται να καλεί βοήθεια ο χρήστης εάν έχει υποστεί ανακοπή. Εκπαιδευμένος εν μέρη σε δεδομένα που αποκτήθηκαν σε στιγμές που η καρδιά ασθενών σταμάτησε, ο συγκεκριμένος αλγόριθμος μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα τα σημάδια καρδιακής ανακοπής. Η ομάδα πιστεύει ότι αυτό το σύστημα θα μπορούσε να σώσει ζωές, αν και υπογραμμίζει ότι απαιτούνται περισσότερες δοκιμές. Η ελπίδα μας είναι ότι καθώς αυτές οι δυνατότητες επεκτείνονται, παρέχουν ένα νέο τρόπο για να κρατάμε τους ανθρώπους πιο ασφαλείς, λέει ο Jake Sunshine, ένας από τους ερευνητές οι οποίοι ηγήθηκαν αυτής της μελέτης.

Ακού θετικά και οι γιατροί συνταγογραφούν επισκέψεις στο μουσείο. Ελβετοί γιατροί λοιπόν επεκτείνουν το εύρος των συνταγών για ασθενείς με ψυχικά νοσήματα και χρόνιες ασθένειες, ώστε να περιλαμβάνουν περιπάτους σε δημόσιους κήπους, αίθουσες τέχνης και μουσεία. Η πόλη Νεσατέλ της Δυτικής Ελβετίας ξεκίνησε αυτή την πρωτοβουλία πιλωτικά, τη συνεργασία με γιατρούς, ώστε να βοηθηθούν οι κάτοικοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και να προωθηθεί η σωματική δραστηριότητα. Για ανθρώπους που κάποιες φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ψυχική τους υγεία, αυτό τους επιτρέπει να ξεχνούν για λίγο τις αιγνιές τους, τον πόνο τους και τις ασθένειές τους, να περνούν μια ευχάριστη στιγμή, λέει στο Reuters η Πατρίσια Λεμόν, μια γιατρός της Νεσατέλ που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πού πας?
9: Κουζίνα.
8: Καφέ?
9: Έχει.
8: Φέρε.
9: Πάρε.
8: Σκέτο.
9: Νέτο.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
11: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
12: Τέλειος σαν εσένα.
10: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
13: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
14: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Κυριακού, θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Εδώ είμαστε κι εμείς, γιατί έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε, έχουμε και άλλες καλές μουσικές να ακούσουμε.

Ακούω θετικά και πριν από μερικά χρόνια ο Michael J. Bynes, πρώην σεφ στην Σουηδία, μετακόμισε στην Ταϊλάνδη, όπου μετά από λίγο καιρό άνοιξε το The Man That Rescues Dogs, ένα καταφύγιο ζώων που έχει ήδη διασώσει πάνω από 2.000 αδέσποτους σκύλους και γάτες. Το καταφύγιο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2011, τότε που ο Michael τάιζε απλώς σκύλους και γάτες στους δρόμους και σήμερα διαθέτει 30 μελές προσωπικό. Ο Michael ήταν αποφασισμένος

Ευτυχισμένος να κάνει περισσότερα. Έτσι το 2019 αποφάσισε να ανοίξει μια κτηνιατρική κλινική αποκατάστασης. Στο καταφύγιο ζουν περίπου 600 σκύλοι και οι περισσότεροι εντοπίστηκαν είτε τραυματισμένοι, είτε άρρωστοι, μέχρι και παράλυτοι. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται 45 σκύλοι με αναπηρία, σχεδόν 30 είναι παράλυτοι, μερικοί τυφλοί και άλλοι έχουν περάσει μόρβα, στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, αφού καταφέρνουν να περπατήσουν ξανά με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού σχεδιασμένου για αυτούς. Η κτηνιατρική κλινική που λειτουργεί επίσης ως κέντρο αποκατάστασης επιτρέπει σε κάποια από αυτά τα ζώα να ανακτήσουν τη χαμένη κινητικότητά τους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους, αφού πολλά έχουν χάσει τα πίσω πόδια λόγω ατυχημάτων, αλλά καταφέρνουν γρήγορα να προσαρμοστούν στο καροτσάκι που εθελοντές τοποθετούν για να μπορούν να τρέξουν ξανά.

άκου θετικά και το πιθανό καρδιαγγειακά ωφέλη του θυλασμού στη μείωση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά, ανέδειξε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart Association. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο θυλασμός βοηθάει στην ανάπτυξη ενός ποικιλόμορφου εντερικού μικροβιώματος, το οποίο υποστηρίζει την καρδιακή υγεία κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά που θυλάζουν για τουλάχιστον 6 μήνες τείνουν να έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση μέχρι την ηλικία των 6 ετών. Τα ευρήματα υποδηλώνουν μια δυνητική σχέση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και της καρδιαγγειακής υγείας στα πρώιμα χρόνια, κατέληξε η ομάδα με επικεφαλής τον Νόελ Μιούλερ, αναπληρωτή καθηγητή επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Anschutz Medical Campus του Colorado.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

ακούω θετικά και οι μίμοι που εδώ και καιρό κατευθύνουν και οργανώνουν την κυκλοφορία στην Μποκοτά λειτουργήσαν βελτιωτικά στο κυκλοφοριακό κομφούζιο της πόλης. Κάθε μέρα όταν το ρολόι δείχνει 5 το απόγευμα στην Μποκοτά της Κολομβίας, ορδές αυτοκινήτων βρίσκονται κολλημένες για ώρες στις κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Μοτοσυκλέτες κινούνται με ταχύτητα ανάμεσα στις λωρίδες κυκλοφορίας, τα φορτηγά κορνάρουν αδιάκοπα και εκατοντάδες κινητήρες γιοταχή σβήνουν και ξανανάβουν κάτω από τον καυτό κολομβιανό ήλιο. Ακόμα και οι πεζοί επιτείνουν το κομφούζιο αυτό, καθώς μετακινούνται άναρχα και επικίνδυνα ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Αλλά τότε είναι που καταφθάνει ο τροχονόμος προκειμένου να κατευθύνει την κυκλοφορία και να βάλει σε τάξη το χάος. Ο τροχονόμος δεν είναι ένας αστυνομικός με στολή, αλλά ένας μίμος που έχει βάψει λευκό το πρόσωπό του και αντί να μιλάει, κάνει απλά νοήματα που είναι κατανοητά σε όλους, πεζούς και οδηγούς. Το όλο project με τους μίμους, εν είδη τροχονόμων, άρχισε να το υποστηρίζει με σθένος ο τότε υποψήφιος δήμαρχος της Μποκοτά, ο Αντάνας Μόκους, το 1995. Ως πρώην καθηγητής μαθηματικών και ψυχολογίας, ο Μόκους ήλπιζε να μετατρέψει την αχανή πόλη σε μια αίθουσα διδασκαλίας οδικών κανόνων για 6,5 εκατομμύρια άτομα, παρακαλώ. Εξάλλου, οι προηγούμενες προσπάθειες της κυβέρνησης του απελθόντα δημάρχου Μποκοτάν να μετριάσει τα κύματα βίας με ακόμη περισσότερη αστυνομική βία είχαν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Να πούμε δε ότι ο Μόκους έγινε δήμαρχος αφού εξελέγει με το μικρότερο προεκλογικό προϋπολογισμό στην ιστορία της Κολομβίας. Ο νέος δήμαρχος ξεκίνησε τη θητεία του αντιμετωπίζοντας 1.500 ετήσιους θανάτους από τροχαία ατυχήματα στην πόλη και όντας καλλιτέχνης και ο ίδιος ακολούθησε ένα παλιό θεατρικό ρητό. Αν η παράσταση δεν πάει καλά, στείλε τους κλόουν. Και έστειλε όντως τους κλόουν. Από τότε τα πράγματα άλλαξαν.

άκου θετικά και από την αρχαιότητα το δενδρολίβανο έχει συνδεθεί με τη μνήμη, όπως αναφέρει η Οφηλία στον Άμλετ του Σέξπιρ. Υπάρχει δενδρολίβανο, αυτό είναι για τη μνήμη. Σήμερα λοιπόν η επιστήμη φαίνεται να επιβεβαιώνει τη σύνδεση αυτή, εστιάζοντας σε μια ιδιαίτερη βιοδραστική ένωση του βοτάνου, το καρνοσινιξικό οξύ. Πρόσφατη λοιπόν έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Antioxidants εξετάζει το ρόλο της ένωσης στη θεραπεία της νόσου Alzheimer. Το καρνοσικό οξύ αποτελεί μια ισχυρή αντιοξυδοτική και αντιφλεγμονώδη ένωση που ενεργοποιεί τους μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού. Παρότι η ασταθής φύση του καθαρού καρνοσικού οξέως καθιστά δύσκολη τη χρήση του ως φαρμακευτική ουσία, επιστήμονες του Scripps Research ανέπτυξαν μια σταθερή μορφή του γνωστή ως Διάκα, και η ένωση αυτή μεταβολίζεται στο έντερο μετατρεπόμενη σε καρνοσικό οξύ πριν απορροφηθεί στην κυκλοφορία του αίματος. Σε πειραματικές μελέτες σε ποντίκια με την νόσο Αλτσχάιμερ, η χορήγηση Διάκα επέτρεψε την επίτευξη θεραπευτικά επαρκών επιπέδων καρνοσικού οξέως στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της μνήμης και την αύξηση της συναπτικής πυκνότητας. Δεδομένου ότι η απώλεια νευρονικών συνδέσεων συνδέεται στενά με την εξέλιξη της νόσου, αυτή η προσέγγιση ενδέχεται να επιβραδύνει ή ακόμα και να αναστρέψει τη γνωστική έκπτωση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Λοιπόν, αυτό εξηγεί γιατί οι περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις γίνονται από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο.
1: Για να...
0: Που κάνει ζέστα.
1: Για να μην τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Γιατί εκεί έτσι κι αλλιώς σου πέφτουν που σου πέφτουν.
1: Έλατε,
0: τα μαλλιά.
1: Να μην έχεις και θέμα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, γιατί σου λένε να σου στραβολογάω τώρα και να έχουν να μας ακούνε, ξέρω εγώ, κατά χείμωνο με αυτά που λέμε και που δεν κάνουμε βεβαίως ποτέ. Και τους πέφτουν τα μαλλιά των ανθρώπων. Πάμε στο καλοκαίρι που έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται.
1: Για να μην έχουμε θέμα.
0: Μπράβο. Να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο, λιγότερους φαλακρούς.
1: Βεβαίως. Όσο γίνεται όμως.
0: Τι λέει η επιστήμη, Ανούλα μου.
1: Για πες.
0: Αυξημένη τριχόπτωση το χειμώνα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει και η θεωρία ότι το σώμα μας διατηρεί περισσότερες τρίχες στους ζεστούς μήνες για μια φυσική προστασία από τον ήλιο.
1: Το ανάποδο ήξερα εγώ.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Όταν μειώνεται η ηλιοφάνεια, σε ανατρέπω λοιπόν.
1: Ναι.
0: Κάποιες από αυτές ολοκληρώνουν τον κύκλο τους και πέφτουν.
1: Οι τρίχες.
0: Εδώ είμαστε τώρα, έτσι. Ήρθαμε στα σωστά μας.
1: Ήρθαμε στα σοβαρά.
0: Τι κάνουμε, αποφεύγουμε το πολύ ζεστό νερό και την υπερβολική θερμότητα στο styling. Εσείς που με το σεσουάρ ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αποφεύγουμε επίσης τι. Εντάσσουμε, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Απαλό μασάζ το τριχωτό
1: της
0: κεφαλής.
1: Θα τρελαθώ τώρα
0: εντάξει,
1: που τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Το διευκρινίζω. Και δίνουμε σημασία στη διατροφή και τη γενικότερη φροντίδα του οργανισμού μας.
1: Μπα, φαλακρίμε βλέπω.
0: Ναι. Να σου πω.
1: Εδώ και όχι τραγουδίστρια.
0: Εδώ δεν έχουμε μασάζ για το τριχωτό.
1: Έχει ένα ειδικό πώς το λένε, ένα ειδικό αντικείμενο το οποίο σου κάνει μασάζ το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το μπορώ.
0: Δεν το μπορείς.
1: Όχι, okay, όχι. Θα μείνω φαλακρή σου λέω.
0: Να μην βλέπεις και πολιτικές ειδήσεις. Γιατί εκεί
1: αυτό
0: σε
1: το
0: βλέπω,
1: αποφεύγω διαροπάλου.
0: Σε βλέπω με, πώς τις λέμε, με ποστείς.
1: Έτσι,
0: τα λέτε
1: έτσι.
0: Αυτά.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, με περούκες.
0: Κύριε Γεωργακόπουλε, μουσική παρακαλώ.

0: Νομίζω ότι είναι η εποχή του.
1: Κανού πράγματος.
0: Της επιστροφής στη φύση.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και υπάρχει και κανόνας 20-5-3.
1: Σιγά.
0: Μην πάει το μυαλό σε χιλιόμετρα.
1: Εμένα πήγε σε διαστάσεις, να σου πω την αλήθεια. Για πες.
0: Καλέ, δεν προβάρουμε μαγιό.
1: Για πες.
0: Πόση επαφή, τέλος πάντων, με το φυσικό περιβάλλον χρειαζόμαστε ανά εβδομάδα, μήνα και χρόνο. Όχι για να ζούμε, αλλά για να ανθίζουμε.
1: Το μπουκετάκι.
0: Ανθισμένη σε βλέπω.
1: Με βλέπεις έτσι.
0: Πρώτον λοιπόν, τι είναι το 20. Μια βόλτα 20 λεπτά σε πάρκο της γειτονιάς, 3 φορές την εβδομάδα. Μια χαρά.
1: Εντάξει,
0: το βρίσκω.
1: Το κάνουμε αυτό.
0: Αρκεί, λέει, για να μειωθεί η κορτιζόλη.
1: Βασικό αυτό, για να μην έχουμε διαβήτη.
0: Έτσι. 2. Πάμε στο 5. Τουλάχιστον 5 ώρες το μήνα αρχίζω και κουράζομαι σε πιο φυσικά μέρη, όπως ένα δάσος, ένα μεγάλο πάρκο ή μια παραλία μακριά από την πόλη.
1: Τις 12 ώρες που θέλεις να πας και να έρθεις από αυτό το υπολογίζει.
0: Περπατώντας.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Και τρίτον, τουλάχιστον 3 μέρες το χρόνο στην άγρια φύση. Προσοχή στις αρκούδες, παιδιά. Αν και η καφέ αρκούδα στην Ελλάδα δεν επιτίθεται.
1: Πόσο άγρια φύση δηλαδή, ελεύθερο κάμπινγκ ας πούμε.
0: Άγρια φύση ρε παιδί μου, ελεύθερο κάμπινγκ, πεζοπορία.
1: Κάνα βουνό, κάνα καγιάκ, κάνα ράφτινγκ.
0: Καμιά τρέλα που πάει εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο λιγότερη τεχνολογία, Άννα, αυτά να τα βλέπεις εσύ που είσαι κολλημένη συνέχεια με τον υπολογιστή.
1: Που τον αγαπώ, δεν είναι μόνο για τη δουλειά.
0: Και περισσότερη φύση.
1: Ναι.
0: Τόσο καλύτερο.
1: Αν κάνεις τον κανόνα 25 ή 23 παίζει ή πρέπει να είναι 25-3.
0: Το θέλει όλο. Όλο, όλο. Σε παρακαλώ πολύ, όλο.
1: Πάει αυτός ο κανόνας.

0: τελείωσε η ζεύρα!
1: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, χαίρετε. Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, σε ηλικία 49 ετών πέθανε η Άι, μια θηλυκή χιμπαρτζής με εξαιρετικές γνωστικές ικανότητες, η οποία μπορούσε να αναγνωρίζει περισσότερους από 100 κινέζικους χαρακτήρες, καθώς και τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου όπως γνωστοποίησαν οι Ιάπωνες επιστήμονες. Η Άι, το όνομα της οποίας σημαίνει αγάπη στα Ιαπωνικά, συμμετείχε επί δεκαετίες σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν την αντίληψη, τη μάθηση και τη μνήμη. Οι μελέτες αυτές συνέβαλαν σημαντικά στη διεύρυνση της κατανόησης της νοημοσύνης των πρωτευόντων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κέντρο για την Εξελικτική Προέλευση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς του Πανεπιστημίου του Κιώτο. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, το πρωτεύον θηλαστικό απεβίωσε εξαιτίας οργανικής ανεπάρκειας και προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την προχωρημένη ηλικία του. Η Άι μπορούσε επίσης να διακρίνει τους αραβικούς αριθμούς από το 0 έως το 9, καθώς και 11 διαφορετικά χρώματα, όπως δήλωσε ο πρωτευοντολόγος Τετσούρο Ματσουζάβα, ο οποίος συνεργαζόταν μαζί της από το 2014. Οι γνωστικές της δεξιότητες αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων, μεταξύ των οποίων και μελέτες στο περιοδικό Nature, ενώ σε μέσα ενημέρωσης της αποδόθηκε το προσωνύμιο Ιδιοφυΐα. Η θηλυκή χιμπατζής, καταγόμενη από τη Δυτική Αφρική, έφτασε στο Πανεπιστήμιο του Κιώτο το 1977. Το 2000 γέννησε τον Αγιούμου, του οποίου οι ικανότητες προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ερευνητών σε μελέτες που αφορούσαν τη μεταβίβαση γνώσης από γονείς σε παιδιά, σύμφωνα με το Kyoto News. Το κέντρο τονίζει ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την Άι συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός πειραματικού πλαισίου για τη μελέτη της νοημοσύνης των χιμπατζίδων, προσφέροντας ουσιαστική βάση για την κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπινου νου, επισημένοντας παράλληλα ότι η Άι επέδειξε έντονη περιέργεια και ενεργό συμμετοχή στις μελέτες. Και η είδηση έρχεται από το Earth News.
1: Μάλιστα, είδες ρε παιδί μου τι χρωστάμε σε αυτή τη φύση που δεν τη σεβόμαστε.
0: Ναι.
1: Thank you, Βασιλεία. Thank you.
0: Ευχαριστώ.

0: είναι.
1: Λοιπόν, εσύ που τέλος πάντων ξέρεις τα πολλά και το εννοώ αυτό και για τη μόδα.
0: Με έπιασε τρελά, διάβαστη. Έχω μεγαλώσει.
1: Παιδί
0: έτσι.
1: Μου, το cut out το ξέρεις.
0: Πρόσεξε.
1: Σιλβουπλέ, cut out. Βουβουλέ, cut out.
0: Ναι.
1: Βουκονέ, μάλλον, συγγνώμη.
0: Ναι. Oui. Ναι. Αλλά δεν μπορούσα να το διαβάσω. Μου φαινόταν συνέχεια ότι λέει κουτίε.
1: Κουτίε.
0: Και λέω, τι σχέση καμία έχει με σχέση. Την υψηλή μόδα η Μπέλα Χαντίντ.
1: Άντε, μπράβο. με τα χαμηλά οπίσθια.
0: Μετά κατάλαβα με τα οπίσθια. Σωστή θέση είναι, άλλα είναι χαμηλά.
1: Έτσι, λοιπόν, πήγε σε μία εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε ένα πάρτι τέλος πάντων. Mm. Φιλικό δείπνο μάλλον, που γίνανε και πολλά παιχνίδια εκεί και τα λοιπά.
0: Τα φαντάζομαι
1: άλλο,
0: τα παιχνίδια.
1: Ναι, okay, και εμφανίστηκε και λανσάρισε το cut out. Τι είναι, ναι, το cut out? Ένα φόρμα το οποίο έχει μόνο μπρος.
0: Μόνο μπρος.
1: Για να λέμε
0: έτσι,
1: την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Έχει μόνο μπρος.
0: Ναι.
1: Πίσω.
0: Το κόψανε.
1: Βλέπετε ό,τι θέλετε. Παρακαλώ πολύ.
0: Αδιανόητο.
1: Λοιπόν, και έχει γίνει το σούσουρο. Μέχρι που τη είπαν, ρε παιδιά, αυτή μπέρδεψε το φόρεμα.
0: Αλήθεια.
1: Έβαλε
0: είναι
1: τον μπρος πίσω.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: είναι αυτό που μου είπες, τι είναι το cut out σε άλλη.
1: Λοιπόν,
0: ιστορία.
1: Το cut out είναι μόδα κατά Μπέλα Χαντίντ.
0: Έτσι.
1: Η οποία τέλος πάντων λασάρει. Mm. Το φόρεμα μόνο μπρος.
0: Μπράβο.
1: Το πίσω το βλέπετε. Λοιπόν, το cut out στην τεχνολογία των αυτοκινήτων,
0: ναι,
1: και ιδιαίτερα στην τεχνολογία των αυτοκινήτων του WRC,
0: ναι,
1: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ήταν ένας κόφτης για τους κινητήρες turbo που είχαν τα αμάξια, που όταν ανέβαινε η ατμοσφαιρική πίεση πάνω από το
0: επιτρεπόμενο όριο,
1: έπεφτε ο κόφτης, μπαμ, και την επανέφερε στα επίπεδα που έπρεπε να λειτουργεί.
0: Στους αυτός... κυρίους του πάρτι,
1: ναι,
0: τι κόψαν ακριβώς?
1: Κόφτης είναι και αυτός, γιατί άμα βλέπεις αυτό το πράγμα, έτσι, έρχεται το cut out, καπ, σου λέει πίσω. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Μπέλα, μπέλα.
1: Θα κυκλοφορούμε με τα χέρια στις τσέπες, δεν γίνεται.
0: Μπράβο της.
1: Μπράβο.

0: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Έχεις γενέθλια?
7: Ναι.
6: Έφερες τούρτα?
7: Χωρίς ζάχαρη.
6: Να τα κατοστήσεις?
7: Θα προσπαθήσω.
6: Ωραία.
7: Ναι.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
7: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
14: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: ξέρω ότι τη δική σου την αγαπάς πάρα πολύ, ναι, τη λατρεύεις. Ναι. Άλλωστε, κοίταξε, δεν είσαι η μόνη. Όσοι έχουμε pets, είτε γάτες, είτε σκυλιά κυρίως, τα λατρεύουμε. Όμως, εδώ τώρα, σε έχω να πεις κάποια πράγματα, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι κλοπές σκύλων.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα μιλάμε για τη Βρετανία, βέβαια δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά τα στοιχεία που έχουμε από τη Βρετανία είναι ότι περίπου 2.000 ζώα επίσημα.
0: Σκύλοι.
1: Mm-hmm. Τα κλέβουν.
0: Κάθε χρόνο.
1: Γιατί άραγε. Κανείς δεν ξέρει. Προφανώς τα πουλάνε σε άλλες χώρες, σαν ράτσες.
0: Για πες τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για τα σκυλάκια μας.
1: Ένα απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, το οποίο έτσι καλώς απαγορεύεται βάσει νόμου, είναι να μην αφήνουμε το σκύλο μας χωρίς λουρί στις βόλτες. Πάντα πρέπει να τον έχουμε με το λουρί του, είτε είναι μακρύτερο, είτε είναι πιο κοντό για εκπαίδευση. Πάντως να μην έχουμε την αίσθηση ότι είναι μικρός ή είναι ήσυχος ή οτιδήποτε άλλο και τον αφήνουμε ελεύθερο. Απαγορεύεται και μπορεί να ένα επιθετικό σκυλί άλλο να το δαγκώσει το σκυλί μας.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, αποφεύγεται να αφήνετε τα σκυλιά σε ένα pet shop για να κάνουν grooming ή οτιδήποτε άλλο και εσείς να φεύγετε και να πίνετε καφέ.
0: Για πολλές ώρες.
1: Για πολλές ώρες. Ναι. Εντάξει, δεν λέω να σε απέξω και να περιμένεις απίκο.
0: Εγώ έχω δει και κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Ότι τα σκυλάκια πολλές φορές, εντάξει, τα αφήνουν έξω από ένα κατάστημα.
1: Ναι.
0: Αλλά τα αφήνουν και έξω από τα μολ, που είναι τεράστια.
1: Βέβαια. Και έξω από τα σούπερ μάρκετ έχω δει εγώ και τα αφήνουν. Και καλά, εκεί είναι και λίγο πιο κλειστός ο χώρος. Δηλαδή, ρίχνεις και μια ματιά στο σκύλο σου. Στα μολ.
0: Άντεντε. Ακόμη τι άλλο.
1: Και κλειστός ο χώρος, δηλαδή ρίχνεις και μια ματιά στο σκύλο σου, στα μολ.
0: Άντεντε. Ακόμη τι άλλο.
1: Και επίσης δεν πέφτουν θύματα κλοπής μόνο οι καθαρό.

0: με το σκύλο που αυτό, που το σκυλάκι μας, που το έτσι μας, που το... Παιδιά, μην ανεβάζετε πληροφορίες για τα pets.
1: Εγώ θα σου λέω ότι είναι γενικός κανόνας αυτός. Μην, μην ανεβάζετε φωτογραφίες με την ιστορία της ζωής σας.
0: Έτσι, σωστό.

0: κάτι τέτοια φέρνει στην εκπομπή και μετά ας πούμε αυτοί οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν με την κακή έννοια της λέξης το περιβάλλον
1: φοβούνται.
0: Να σου πω, μετά αρχίζουν και σου λέει τώρα τι λένε αυτοί.
1: Έλατε.
0: Αυτοί είναι λίγο επικίνδυνοι. Το αυτοί με ήττα. Παιδιά, εγώ δεν το λέω αυτό.
1: Όχι. Αυτοί εγώ.
0: Έτσι, μπράβο. Για πες.
1: Το ξέρεις το καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
0: Το ξέρω.
1: Ξέρεις που είναι ο καθαρότερος ουρανός όμως του πλανήτη.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στη Χιλή.
0: Έλα ρε.
1: Άκου τώρα. Η επιστημονική κοινότητα στη Χιλή πέτυχε να ακυρώσει ένα βιομηχανικό έργο στη χώρα αξίας 10 δισεκατομμυρίων.
0: Εντάξει.
1: Για να προστατεύσει τον καθαρότερο ουρανό του κόσμου και τα κορυφαία αστεροσκοπία του πλανήτη που βρίσκονται εκεί, γιατί είναι ο καθαρότερος ουρανός του κόσμου, έτσι.
0: Εντάξει, και έχουν και ψηλά βουνά εκεί.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Το φιλόδοξο αλλά αμφιλεγόμενο έργο ΙΝΑ, μια μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου, ακυρώθηκε οριστικά και η απόφαση αυτή διασφάλισε ότι έρημος Ατακάμα, εκεί είναι.
0: Μάλιστα.
1: Θα συνεχίσει να προσφέρει τον πιο καθαρό νυχτερινό ουρανό τουλάχιστον σε εκείνο το σημείο του πλανήτη. Γιατί για την Ελλαδάρα ο ουρανός μας δεν πάει πίσω.
0: Ναι.
1: Η απόσυρση τώρα του έργου, σύμφωνα με το άρθρο, από την εταιρεία AES, Andes, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Διότι όταν υπάρχει πίεση και κοινωνική και πολιτική διάθεση,
0: okay,
1: μπορεί η βιομηχανική ανάπτυξη να σεβαστεί τις περιοχές της παγκόσμιας επιστημονικής σημασίας. Δεν είναι όλα γιούρια.
0: Έτσι. Και πόσο ήταν αυτό, 10 δις.
1: 10 δις πήραν πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Χαρά που έχουν κάνει όλοι οι υπολογίζαν ότι θα δουλέψουν σε αυτό
0: εμείς
1: το έργο.
0: Στην Ελλάδα δεν κινδυνεύουμε, αγάπη μου.
1: Όχι. Έργο 10 δις δεν πρόκειται να δούμε ποτέ.
0: Οπότε μια χαρά. Ο ουρανός μας μια χαρά.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Τι μας έχει σήμερα, για πες.
1: Λοιπόν, σήμερα η μουσική ενότητα μιλάει για ντουέτα.
0: Ένα.
1: Και είναι ένα ντουέτα το οποίο εγώ, ας πούμε, προσωπικά το έχω λατρέψει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το έχω λατρέψει για όλα του. Και για αυτούς που συμμετέχουν και για τη μουσική του και για τα πάντα όλα. Easy Lover.
0: Μια χαρά.
1: Philip Bailey, Phil Collins, 1984, και ποιος δεν το έχει τέλος πάντων αυτό. Ο Phil Bailey ήταν πολλά πολλά χρόνια μέλος των Earth, Wind and Fire.
0: Συγκροτηματάρα.
1: Τώρα τι να συζητάμε. Και βεβαίως ξέρετε ότι ο Phil Collins ξεκίνησε από τους Genesis, άλλο τεράστιο γκρουπ. Συνεργάστηκαν για αυτό το pop της δεκαετίας του 80 από το άλμπουμ του Philip Bailey Chinese Wall.
0: Ναι.
1: Αν και το κομμάτι ήταν μακράν η μεγαλύτερη επιτυχία του Bailey, ο Collins σημείωσε ξανά επιτυχία την επόμενη χρονιά με το Separate Lives, το ντουέτο που έκανε με τη Marilyn Martin. Για τον Collins αυτό το ντουέτο δεν ήταν hit.
0: Αλήθεια.
1: Ήταν για τον άλλον.
0: Όπως και να είναι, είναι για την
1: κομματάρα.
0: Εποχή. Κουκλίτσα.

0: Να σου πω.
1: Ναι.
0: Εγώ με το που τελειώνει η εκπομπή δεν πρόκειται να ξανά.
1: Ζούμε σε επιθετικό περιβάλλον.
0: Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτό ας πούμε το
1: bullying πραγματικά.
0: Που υφίσταμε από την ομάδα παραγωγής.
1: Ναι, όλοι γελάνε.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Εντάξει, μαζί σου.
0: Βρες άλλον παρτενέρ.
1: Απαπα, άλλο ναι. Παραγωγό.
0: Ναι. Α, παίζει και αυτό. Ναι, εντάξει, το είχα σκεφτεί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Για σήμερα όμως μόνο.
0: Ναι. Mm. Θα δείξει, αύριο θα δείξει.
1: Όχι.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν παρέα σας.
1: Και μαζί μας.
0: Η Βασιλεία Πέτρου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν τι νόμιζες.
1: Στη γωνία ο Γεωργακόπουλος.
0: Λοιπόν. Όχι, οκ. Okay, δικό μας παιδί.
1: Δικό μας, κατά δικό μας.
0: Λοιπόν. Κώστας Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και στο τρολάρισμα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Φιλιά πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των γοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22 950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ, το νέο βιβλίο
11: της Ξένιας Κουρτογλου.
12: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Heart 94,2.

Τα λόγια είναι περιτά. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ποτέ μια εκπομπή αλλιώς, με διαφορετικό τρόπο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας. Μοιάζει απίστευτο. Αυτή η 9η Σεπτεμβρίου πραγματικά έχει στοιχιώσει το ελληνικό τραγούδι. Την ίδια μέρα ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, την ίδια μέρα φέτος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τόσο άδικα, τόσο μικρός, τόσο star. Και ξέρετε κάτι, σκεφτόμουν αυτό όταν ερχόμουν να κάνω την εκπομπή, ότι τρεις Έλληνες καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να συνδυάζουν το όνομά τους με ένα οπαδικό σλόγγαν. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, Βασίλη ζούμε για να σ' ακούμε, η Άννα Βύση με το «Όσα έχω ζήσει έχει πει η Βύση» και φυσικά «Όσο ζω μαζό». Καλό ταξίδι, Γιώργο Μαζωνάκη.

τον ουρανό να συγχωρήσει από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Δεν συστηθήκαμε στην αρχή της εκπομπής. Πολύ φορτισμένη η εβδομάδα, οι μέρες όλες αυτές που έχουν προηγηθεί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί θα είμαστε για τις σχεδόν 2 ώρες ακόμα, με τραγούδια, με μουσικές, με τραγούδια που έχουμε επιλέξει, που έχουμε, θέλουμε μάλλον να σας κάνουν να θυμηθείτε, να ξανααγαπήσετε ενδεχομένως, αλλά και να γνωρίσετε, γιατί όλο το φάσμα της μουσικής αυτό το νόημα έχει, να γεννιούνται καινούργια πράγματα, να γίνονται οικεία, να μπαίνουμε στο DNA μας και να τα αγαπάμε όσο αγαπάμε και τα προηγούμενα.

0: περισσεύει.
1: Αφού φτάνει και περισσεύει, αυτή ήταν η Γλυκερία, αυτή ήταν και η Μελίνα Σλανίδου σε ένα ντουέτο που πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ και είχαμε και αρκετό καιρό να το μεταδώσουμε. Εδώ είμαστε, πάμε για το πρώτο break της σημερινής εκπομπής. Πριν από αυτό βέβαια, πάντα θα υπάρχει ένα τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι έρχεται από τον Γιάννη Κότσιρα, ερμηνευμένο από τον Γιάννη Κότσιρα και γραμμένο από τον Σταύρο Σιόλο.

0: είσαι και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
8: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: κόσμου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρέλα αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημιωράκι μαζί με τον Πάνο Μουζουράκη. Ξεκινήσαμε και επειδή είναι πολύ μπερδεμένος, καθόλου εγώ θα έλεγα, γιατί όσο γνωρίζει κανείς τον Πάνο θα καταλάβει ότι ποτέ δεν ήταν μπερδεμένος. Απλά είναι ο Πάνος Μουζουράκης. Μια φοβερή προσωπικότητα και πάρα πάρα πολύ καλό παιδί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είμαστε στο δεύτερο ημιωράκι και συνεχίζουμε ακάθεκτη με το Σταύρο Σιόλα.

Υπέροχη Δήμητρα Γαλάν με τον Ευστάθιο Δράκο στο τραγούδι που πραγματικά μας θέλει να πηγαίνουμε εκδρομές μας και σηκώνει και το κάνει πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλό τρόπο. Ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, όπως είναι η Δήμητρα, η ίδια πολύ πολύ αγαπημένη. Τις προάλλες είχα την χαρά, την τιμή και την ευτυχία να ανακατεύομαι στην παραγωγή για το αφιέρωμα που έγινε στο Λέοναρντ Κοέν, όπου μέσα σε όλους εμφανίστηκε και η Δήμητρα Γαλάνη αλλά και η σπουδαία Έλλη Πασπαλά. Θα παίξουμε και τραγούδι της μετά. Και πραγματικά είναι οι στιγμές αυτές που νιώθεις εντελώς πλήρης, ότι έχεις κάνει πολύ ωραία πράγματα και ότι είσαι δίπλα σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν κάτι να πούν, κάτι να μεταδώσουν στο κοινό και να πάρουν πίσω από το κοινό κάτι πολύ σπουδαίο. Ενέργεια το λένε.

Η Έλλη Πασπαλά στο τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, το λευκό μου για σεμί, ήταν αυτό που μας έφερε πολύ πολύ κοντά στο φινάλι της πρώτης ώρας. Αλλά δεν έχουμε φινάλι, γιατί έρχεται η Βανθία Ρεπούτζικα και ένα τραγούδι με τη φωνή της ελευθερίας. Break και μετά επιστρέφουμε και πάλι μαζί εδώ με τα καλύτερα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος, σαν εσένα.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
14: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
13: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
14: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Εδώ είμαστε. Εμείς ήρθαμε πάλι ξανά. Δεύτερη ώρα μαζί στην παρέα σας. Λουκάς Φωτόπουλος στα τραγούδια, τις επιλογές και στα λόγια και τις μουσικές που λένε. Ο Δημήτρης Κοριαλάς έκανε την έναρξη για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με το δικό του «Δεν θα έρθει ξανά». Θυμήθηκα τώρα ένα τραγούδι από τη στροφή του Νίκου Πορτοκάλογλου. Το τραγούδι, το άλλο μάλλον, κυκλοφορεί το 2009. Και εμείς έχουμε διαλέξει το ομώνυμο τραγούδι, γιατί μας άρεσε από τότε πάρα πολύ. Όχι ότι τα υπόλοιπα δεν μας αρέσουν, γιατί είμαστε λίγο addicted του Νίκος Πορτοκάλογλου, του έχουμε πολύ πολύ μεγάλη αδυναμία. Οπότε και έχετε καταλάβει ότι μεταδίδουμε πάρα πολύ συχνά κάθε φορά τραγούδια του.

Να τα και τα καλοκαίρια, τα οποία κρατάμε τις ωραίες στιγμές που περάσαμε, που ζήσαμε το καλοκαίρι που φεύγει σιγά σιγά, όσο και να το πούμε, ημερολογιακά έχει φύγει. Τώρα έχουμε μπει στο φθινόπωρο, ωστόσο, ξέρετε, είναι ένα παρατεταμένο καλοκαίρι η διαμονή μας στην Ελλάδα, οπότε, εντάξει, okay, απλά κρατάμε τις στιγμές που έχουμε να κρατήσουμε και προχωράμε παρακάτω. Προετοιμαζόμαστε για το επόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, τώρα... Θυμήθηκα ένα τραγούδι από τα παλιά. Ένα τραγούδι όχι και τόσο ξεχασμένο, δεν θα λέγα καθόλου ξεχασμένο. Αν αναλογιστεί κανείς τι χαμός γίνεται όταν βγαίνει ο Φίλιππος και ο Μπάμπης και το τραγουδούν. Μιλάω για τους Pixlax και ένα από τα αριστουργήματα που έχουν γράψει και έχουν ερμηνεύσει. Ακούστε το. Ζωντανά ηχογραφημένο από το Δίπλα στο Ποτάμι. Παρακαλώ, το Πάλε Ποτέ, τι να σας πω, 1995, 6, 7, 98. Στο Ποτάμι, παρακαλώ. Το Πάλε Ποτέ, τι να σας πω, 1990.

και για το φινάλε του τρίτου μέρους της σημερινής εκπομπής, του τρίτου ημιώρου, όπως θα πρέπει να λέμε καλύτερα. Πριν σας περάσουμε σε περιβάλλον έτσι διαφημιστικό, ένα τραγούδι που έρχεται να μας θυμίσει μια επέτειο. Όποια επέτειο είναι και αυτή, και αν γιορτάζετε αυτές τις μέρες κάποια επέτειο, τότε χρόνια σας πολλά σίγουρα σε εσάς που γιορτάζετε κάτι.

0: καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
1: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα. Αυτή ήταν η Georgia, η Georgia Κεφαλά και ένα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ από το άλμπουμ 8. Μοναδική, εκρηκτική, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, Georgia Κεφαλά, η τραγουδίστρια των Μπλε, αλλά η Georgia είναι από μόνη της μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα και έτσι πολύ δυναμικός άνθρωπος μέσα στη Βουλή, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Ξέρει και διαβάζει τα πάντα. Μπορώ να σας το επιβεβαιώσω γιατί το έχω δει, την καλώ σε τηλέφωνο κτλ. Και μονίμως είναι στη Βουλή, της λέει: παιδί μου, μόνο εσύ πας στη Βουλή, δεν πάει κανένας άλλος. Και βάζουμε τα γέλια, βεβαίως. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος στην παρέα σας, ο Λουκάς Φωτόπουλος. Έρχεται η Ευρυδίκη. Τώρα, πώς μου κόλλησε η Τζόρτζια με την Ευρυδίκη, πώς να μου κολλήσει. Αυτές οι δύο είναι και πολύ καλές φίλες και έχουν συνεργαστεί πολλάκις.

Η Ελεονόρα Μανώνα μαζί με τον Φίβο Δελιβοριά με ένα τραγούδι για τα αστέρια που, ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να ακούς τέτοια στιχάκια, γιατί νομίζω ότι ταυτιζόμαστε πάρα πολύ εύκολα με τέτοια στιχάκια και αυτή είναι η διαφορά. Νομίζω ότι τα τραγούδια μένουν μες στο μυαλό μας όταν έχουν κάτι να μας πούν. Όταν έχουν μάλιστα κάτι παραπάνω να μας πούν, τότε μένουν δύο φορές περισσότερο.

Εδώ είναι, αυτές είναι οι ψάθινες ομπρέλες, αυτοί ήταν οι εκείνος και εκείνος, ο Νίκος και ο Κώστας, και εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμα τραγούδι με βεγγαλικά μάτια, διασκευασμένο από τους Φάους. Περιμένουμε και καινούργιο υλικό που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο από αυτό το συγκρότημα, από αυτά τα παιδιά που πραγματικά έχουν φοβερές δημιουργικές ιδέες. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε πάρα πολύ καλά και να προσέχετε πάνω απ' όλα, τι άλλο, τον εαυτό σας.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
3: Έφερες τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα ακόμα δύο ώρο γεμάτο επιτυχίες είναι εδώ και βεβαίως γεμάτο θετική ενέργεια. Σε λίγο σας υπενθυμίζω πώς επιλέγετε τα τραγούδια που ακούμε σε αυτή την εκπομπή. Όπου κι αν είστε, όπως κι αν είστε, δυναμώστε το και απολαύστε όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Αγαπημένη διαδικασία αυτή του να επιλέγεις εσύ αυτά που παίζουν σε αυτή την εκπομπή, οπότε σας περιμένω και σήμερα στο Instagram account μου, d-milioglu. Σως, κάντε follow, παιδιά, το λογαριασμό, γιατί μόνο έτσι μπορώ να δω σίγουρα τα μηνύματά σας. Μου έχουν έρθει μηνύματα στο ότι γιατί δεν βάζεις αυτά που ζητάμε, γιατί πάρα πολύ απλά αν έχουν πάει στα αιτήματα μηνυμάτων, είναι λίγο δύσκολο να τα βρω όλα και να τα ψάξω όλα. Οπότε, για να είστε σίγουροι, follow το account και μήνυμα γράφοντάς μου το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε, ή και τα δύο αν θέλετε, και βεβαίως το πιο σημαντικό, το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, σας περιμένω.

0: Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν φεύγετε όμως, γιατί επιστρέφω σε λίγο με πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις, με πράγματα που αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο τις προηγούμενες ημέρες. Επιστροφή σε λίγο και πάλι εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μην φύγει κανείς.
1: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
2: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Πάμε τώρα σε κάτι που το διάβασα προχθές και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρωτότυπο, η αλήθεια είναι. Ο Βρετανός Ντόμ Ρόμπινσον βρήκε ένα ναυαγισμένο πλοίο μήκους 110 μέτρων που βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Κορνουάλης κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και το αγόρασε σχεδόν μισοτιμής στο διαδίκτυο. Στο Facebook βλέπουμε πολλές αγγελίες, περίεργες, vintage λάμπες, χρησιμοποιημένες κάλτσες, ένα αυτοκίνητο τυλιγμένο στις φλόγες. Ο Ντόμ Ρόμπινσον λοιπόν βρήκε ένα φορτηγό πλοίο 3.500 τόνων και μήκους 110 μέτρων και το αγόρασε στη μία ευκαιρία μόλις 300 λίρες, περίπου 400 ευρώ. Ο δίτης, γιατί για δίτη πρόκειται, είπε στο BBC ότι ο αρχικός ιδιοκτήτης ήλπιζε να ανακαλύψει μέσα στα αμπάρια του κάποια αντικείμενα αξίας, αλλά βρήκε μόνο ένα μεγάλο σωρό σκουριασμένου σιδήρου. Αυτό βέβαια δεν ενόχλησε τον Ρόμπινσον, ο οποίος είναι ερασιτέχνης δίτης και είχε ήδη κάνει μια κατάδυση στο χώρο πριν αγοράσει το βυθισμένο αυτό σωρό σκουριασμένου σιδήρου. Είναι διατεθειμένος να ακολουθήσει τις γραμμές που ισχύουν νομοθετικά για την ναυάγια. Διαφημιζόταν στο Facebook ως το ναυάγιο του SS Almond Branch και νομίζω ότι ένας τέτοιος συλλέκτης κάτι θα βρει να το κάνει. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μπορεί στα δικά μας μάτια να φαίνεται λίγο περίεργη αγορά, αλλά για το συγκεκριμένο είχε την αξία της.

Πείτε μου λίγο πώς πάμε με τα γκρίζα μαλλιά. Πείτε μου λίγο, τα βάφουμε ή δεν τα βάφουμε. Τι σημαίνει όταν τα βάφεις, τι σημαίνει όταν δεν τα βάφεις. Σύμφωνα με την ψυχολογία, διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπο στο Μποβάρι, το οποίο εστιάζει στις γυναίκες, αλλά φαντάζομαι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τις γυναίκες αυτό. Τι σημαίνει, λέει, να γκριζάρεις και να μην βάφεις τα μαλλιά σου. Υπάρχει κάτι βαθύτερο που κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση. Αφήνοντας τα μαλλιά να γκριζάρουν φυσικά, υποδηλώνεται, λέει εδώ το άρθρο, μια βαθιά αποδοχή του εαυτού και μια συμφιλίωση με τη διαδικασία της γύρανσης. Δεν είναι απλώς μια αλλαγή στην εμφάνιση, αλλά και μια εσωτερική επιλογή που αντανακλά την ωριμότητα του ατόμου. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν εύκολα να αποδεχθούν ότι μεγαλώνουν, πόσο δε μάλλον ότι μεγαλώνουν και σε μεγάλο βαθμό. Είναι λίγο σοκαριστικό, αλλά σίγουρα όποιος το έχει καταφέρει αυτό και δεν τον πειράζει το πέρασμα του χρόνου, ή τουλάχιστον δεν τον πειράζει σε σημείο που να είναι προβληματικό, είναι μία νίκη που την κατακτάς στη ζωή και το λες και το φωνάζεις και το διαδίδεις.

και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Την αγαπάμε τη μουσική γιατί ενώνει γενιές, γιατί έχει και πολλές ακόμα καλές ιδιότητες. Να σας πω ότι επιβραδύνει μέχρι και τη γύρανση, ενώ ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου στα βρέφη. Στο πρόγραμμα μουσικής ανάπτυξης βρεφών και νηπίων που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, οι γονείς, τα φιλιά μου στην ομόρφη Θεσσαλονίκη, οι γονείς φέρνουν τα παιδάκια τους μία φορά την εβδομάδα για ένα κύκλο 12 εβδομάδων. Κάθε 2 με 3 λεπτά εκτίθεται σε διαφορετικού είδους ερεθίσματα που σχετίζονται με τη μελωδία, το ρυθμό, την κίνηση, την τονικότητα, το ηχόχρωμα διαφορετικών μουσικών οργάνων, την αρμονία και πολλά πολλά ακόμη. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, τα συγκεκριμένα ερεθίσματα ενεργοποιούν διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου των μικρών παιδιών, δημιουργώντας μία δικτύωση για τη μουσική, δηλαδή έναν τρόπο εγκεφαλικής λειτουργίας, ο οποίος συνοδεύει κάθε άνθρωπο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και επηρεάζει, εκτός από τη μουσική, μια σειρά άλλων λειτουργιών, όπως είναι η γλώσσα, η κίνηση, η επίλυση προβλημάτων, αλλά και η κοινωνική και συναισθηματική έκφραση. Μάλιστα, οι ειδικοί αναφέρουν ότι η γύρανση του οργανισμού επιβραδύνεται με τα κατάλληλα ακούσματα. Η μουσική πάντα, μα πάντα στη ζωή μας, φέρνει το καλό.

Λοιπόν, όλοι έχουμε κάρτες. Ή αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Τώρα φαντάζομαι όλοι, μη λέμε ότι θέλουμε. Υπάρχουν όμως κάποια πιν τα οποία είναι σως. Θεωρείται τα πιο εύκολα παραβιάσιμα πιν, τα πιο δημοφιλή, οι πιο συνηθισμένοι αριθμοί, οι οποίοι είναι και οι περισσότερο μη ασφαλείς. Οπότε, σύμφωνα με έρευνα που έγινε, είναι οι εξής αριθμοί. Προσέξτε, 1, 2, 3, 4, το κλασικό της γιαγιάς. 1, 1, 1, 1, το ίδιο. 0, 0, 0, 0, ξανά. Το 12, 12, τα 4 επτάρια, το 1004, το 2000, τα 4 τεσσάρια, τα 4 διάρια και το 69, 69, το οποίο επίσης μου φαντάζει και λίγο ύποπτο.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Λοιπόν, όλοι έχουμε μπατονέτες στο σπίτι. Σωστά, σωστά. Και ξέρουμε και ποια είναι η χρήση τους. Υπάρχουν όμως και χρήσεις που δεν φανταζόσασταν καν. Πάμε να δούμε 2-3 πράγματα. Το βρήκα εδώ στο διαδίκτυο αυτό το θέμα και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για το τι μπορείτε να κάνετε με τις μπατονέτες πέρα από το να καθαρίσετε τα αυτιά σας. Χρησιμεύουν στις γρατζουνιές στα δερμάτινα παπούτσια. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Βάλτε λίγη βαζελίνη στην μπατονέτα, απλώστε την πάνω στα επίμαχα σημάδια και σε λίγο τα παπούτσια σας θα φαίνονται σαν καινούρια. Για τα κοσμήματα, εάν έχει συσσωρευτεί βρωμιά σε εσωτερικές πτυχώσεις ή σε ρογμές κοσμημάτων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μπατονέτα για σχολαστικό καθαρισμό, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία. Για το αυτοκίνητό σας επίσης, αν έχει συσσωρευτεί σκόνη στο τιμόνι και σε άλλες επιφάνειες του αυτοκινήτου, για το πληκτρολόγιο που καμιά φορά πατάμε και δεν πατιέται, έχει μπει σκόνη, μπορείτε με τις μπατονέτες να το καθαρίσετε. Ακόμα και για τα φερμουάρ, εάν το φερμουάρ λέει από το τζιν σας έχει κολλήσει και δεν λειτουργεί σωστά, βάζουμε λάδι στην μπατονέτα, τρίβουμε το φερμουάρ και μετά από λίγα λεπτά σου λέει ανοιγοκλίνει. Πανεύκολα. Θα πάμε και σε μια πιο elegant χρήση πριν κλείσω το θέμα. Μπορείτε με την μπατονέτα να ανανεώσετε και το αρώμα σας. Έχετε βγει για την παρέα σας, για βραδινή διασκέδαση, αλλά το αρώμα σας μπορεί να βαραίνει λίγο, ειδικά εσάς κυρίες μου που κουβαλάτε τσαντάκι μαζί. Κανένα πρόβλημα. Μια μπατονέτα βουτυγμένη στο μπουκαλάκι αρώματος, την έχετε στην τσέπη και τη βάζετε σε καρπό και λαιμό και είναι σαν να έχετε βάλει άρωμα. Είδατε, τίποτα δεν πάει χαμένο, παιδιά, και σε αυτή την εκπομπή εμείς είμαστε υπέρμαχοι αυτής της άποψης.

Λίγο πριν το τέλος, να σας υπενθυμίσω πώς επιλέγουμε τα τραγούδια μας. Το ξέρετε βεβαίως, αλλά πάμε για μια επιθύμηση για τους καινούριους της παρέας. Στο Instagram account μου σας περιμένω, d.pavlamiliogoulou. Κάντε και ένα follow του λογαριασμού μου για να σας δω σίγουρα και στείλτε μου με μήνυμα το μικρό σας όνομα, το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε και βεβαίως το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή. d.pavlamiliogoulou στο Instagram, σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα κάναμε παρέα σε αυτό το ραδιόφωνο. Ραντεβού την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Καλώς ήλθατε, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και ξεκινάμε μια διαφορετική, συναισθηματικά φορτισμένη έκδοση, θα έλεγα, του ελληνικού Top 40 από το Media Inspector και την IFPI. Η εβδομάδα που πέρασε αλλά και οι μέρες που διανύουμε είναι βαριές για την ελληνική μουσική. Η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο κενό. Γι' αυτό και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Στο τέλος κάθε ημιώρου θα βγαίνουμε για λίγο από την επίσημη κατάταξη των 40 μεγαλύτερων ελληνικών ραδιοφωνικών επιτυχιών της προηγούμενης εβδομάδας και θα επιστρέφουμε σε μεγάλες μουσικές στιγμές ενός καλλιτέχνη που άφησε ένα απολύτως ξεχωριστό αποτύπωμα. Με το ιδιαίτερο στυλ του, την αυθεντικότητα, τη μαγιά του και κυρίως με μια προσωπικότητα που δεν έμοιαζε με καμία άλλη. Σήμερα λοιπόν, παράλληλα με την αντίστροφη μέτρηση, θυμόμαστε και ακούμε Γιώργο Μαζονάκη. Γιατί οι καλλιτέχνες φεύγουν, τα τραγούδια τους όμως μένουν εδώ. Το countdown άνοιξε ήδη στο νούμερο 40 με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και την Φωτιά στη νύχτα. 40 τραγούδια είναι φορτωμένα μέχρι και την κορυφή, σήμερα και αύριο, και εμείς κάπως έτσι ξεκινάμε.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τα τραγούδια που κατέγραψαν τις περισσότερες επίσημες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Στο νούμερο 38 παραμένει σταθερός ο Δήμος Αναστασιάδης με το Απόφασή Σου, ενώ στο νούμερο 37 βρήκαμε το Κελ Λίλα και Μπιγιόν με το Ποιος Να Σου Το Πει. 3-4 χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Μόλις πριν, στη νέα κυκλοφορία αυτής της εβδομάδας εκτός ελληνικού Top 40, ακούσαμε ένα τραγούδι που κουβαλά επίσης μια πολύ ξεχωριστή ιστορία. Το «Για να σε συναντήσω» είναι ένα από αυτά τα αγαπημένα τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής δισκογραφίας που σφραγίστηκε ανεξίτηλα από τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη, και αυτό το κομμάτι επιστρέφει μέσα από την Μαριάννα Κατσιμίχα σε μια νέα συναισθηματική ερμηνεία. Η αφορμή δόθηκε από την παρουσία της στην εκπομπή «Παρέα» του Γιώργου Κουβαρά στην ελληνική τηλεόραση, στο αφιέρωμα που έγινε για τον Μάνο Λιδάκη. Η ερμηνεία της άγγιξε το κοινό τόσο πολύ ώστε το σχετικό βίντεο ξεπέρασε μέσα σε λίγους μήνες τις 700.000 προβολές. Αυτή η ανταπόκριση ήταν που οδήγησε τελικά και στην ηχογράφηση μιας ολοκληρωμένης live studio εκτέλεσης. Και ίσως αυτές οι μέρες να κάνουν έτσι τέτοια τραγούδια να ακούγονται ακόμα πιο βαριά. Μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, η ελληνική μουσική αποχαιρέτησε τον Μανώλη Λιδάκη, τον Δημήτρη Κόκοτα και τόσο ξαφνικά και σοκαριστικά τον Γιώργο Μαζονάκη. Γι' αυτό και η σημερινή αλλά και η αυριανή έκδοση του επίσημου ελληνικού Top 40 του Media Inspector και της IFPI είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Με σεβασμό στην διαδρομή αλλά και στην παρακαταθήκη του, στο τέλος κάθε ημιώρου θυμόμαστε τραγούδια που αγαπήσαμε και μεγάλες επιτυχίες που για χρόνια τον κράτησαν στις υψηλότερες θέσεις του ελληνικού ραδιοφώνου. Γιατί υπάρχουν φωνές που όταν σιγούν αφήνουν πίσω τους μια παράξενη σιωπή. Και ύστερα πατά στο play και για λίγα λεπτά είναι πάλι εδώ.
1: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και θυμάται μερικές από τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας χάρισε.
2: Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσω ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύ και το παππούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα.

0: Παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος. Σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρω με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
14: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
15: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο του πρώτου μέρους του ελληνικού Top 40 του Media Inspector και της IFBI. Σήμερα ακούμε τις θέσεις από το νούμερο 40 μέχρι και το νούμερο 21. Μόλις άφησαμε πίσω μας την Ήδη Αδάμου και το Ξέλο Γιάστρα στο 35, τέσσερις θέσεις χαμηλότερα αυτή την εβδομάδα. Και τώρα έχουμε αρκετή κίνηση μπροστά μας. Στο 34 ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια υποχωρεί δύο θέσεις. Στο 33 η Λένα Ζευγαρά με το Θάθα θα ανέβει τρεις θέσεις. Αμέσως μετά όμως έχουμε το ξεκίνημα σε μία από τις δύο ολοκένουργιες εισόδους αυτής της εβδομάδας. Πρώτα απ' όλα όμως, Πέτρος Ιακωβίδης μας περιμένει στο νούμερο.

0: 2021 είχαμε μόλις την πρώτη μεγάλη αλλαγή. Αναβίση, όχι γιατί, νέα είσοδος κατευθείαν στο νούμερο 32. Και κάπου εδώ η Άννα μας αποφάσισε ότι δύο τραγούδια στο Top 40 δεν της ήταν αρκετά. Με αυτή τη νέα είσοδο έχει πλέον τρεις παρουσίες μέσα στην πρώτη 40, θα τα ακούσουμε σήμερα και αύριο. Και τις άλλες δύο θα τις συναντήσουμε σίγουρα αρκετά ψηλότερα. Στο νούμερο 31, μόλις αφήσαμε πίσω μας την Ελένη Φουρέιρα με το Jackie O που υποχωρεί 5 θέσεις από το νούμερο 26, ενώ νωρίτερα είχαμε στο νούμερο 34 τον Πέτρο Ιακωβίδη, Τέλεια. Στο 33 συναντήσαμε τη Λένα Ζευγαρά με το Θάθα. Τη Δευτέρα τώρα αποχαιρετήσαμε από τα εγκόσμια στην εξώδιο λειτουργία του τον Γιώργο Μαζονάκη. Ανατρεπτικός, απρόβλεπτος, πάντα ένα βήμα έξω από τα συνηθισμένα. Μαζονάκης ήταν αυτός, δεν προσπάθησε ποτέ να ακολουθήσει τη μόδα. Πολλές φορές μάλιστα την έφτιαχνε ο ίδιος.
1: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 τιμά τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Μαζονάκη. Μία φωνή, ένα στυλ, μία παρουσία που δεν έμοιαζε με καμία άλλη.
2: Πάντα.

0: Ρεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
8: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
6: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40. Τώρα.
1: Με τον Χρήστο Μενιδιάτη επιστρέψαμε και το ό,τι πιο όμορφο στο νούμερο 30, μία θέση χαμηλότερα για αυτή την εβδομάδα. Σε μία δύσκολη συναισθηματικά εβδομάδα, αυτή και την προηγούμενη, μέσα από τον απρόσμενο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, που πραγματικά αγαπήθηκε όσο λίγοι Έλληνες καλλιτέχνες στην σύγχρονη δισκογραφία. Οι εκπομπές του ελληνικού Top 40 αυτής της εβδομάδας του αφιερώνουν σίγουρα χρόνο και θυμούνται μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Επιστρέφοντας τώρα στη λίστα του Media Inspector και της IFPI, πάμε στο νούμερο 29 για να συναντήσουμε εκεί τον Νίκο Απέργη με το «Αυτά τα χίλια». Να χάνουν 4 θέσεις, ενώ περιμένουμε Νίνο και Τζοζεφίν, Μιχάλη Χατζηγιάννη και ένα ολόφρεσκο new entry στο νούμερο 26.

0: Νέα είσοδος στα 40 πρώτα.
1: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και μόλις ακούσαμε τη δεύτερη και μεγαλύτερη νέα είσοδος της εβδομάδας κατευθείαν μέσα στο Top 30. Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν αυτή, εμφανίστηκε κατευθείαν στο νούμερο 26 με την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Και μάλιστα δεν έρχεται μόνη της στο chart, αφού έχει ήδη ένα δεύτερο τραγούδι να την περιμένει αύριο, στο δεύτερο μισό αυτής της εκπομπής, στην πορεία μας πάντα προς την κορυφή. Λίγο νωρίτερα συναντήσαμε στο 29 τον Νίκο Απέργη με τα Αυτά τα Χίλια, στο 28 τον ντουέτο Στη Ζωή, αλλά και στο τραγούδι Νίνο και Τζοζεφίν με το Τι Κάνεις, ενώ στο νούμερο 27 βρήκαμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη Όλα Μαγικά. Όλα Μαγικά όμως δεν τα λες έτσι όπως μας εξελίχθηκαν τα γεγονότα για την ελληνική δισκογραφία την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανήκει στο πάνθεον της ιστορίας των πιο αναγνωρισμένων και επιτυχημένων τραγουδιστών της ιστορίας μας. Εμείς τιμάμε τη μνήμη του με μερικές αξέχαστες επιτυχίες του. Πάμε να ακούσουμε ίσως τώρα τη μεγαλύτερη, το Ανήκω σε μένα. Ίσως ένας τίτλος που του τέριαζε όσο λίγοι, γιατί ο Γιώργος υπήρξε αυθεντικά δικός του. Δεν προσπάθησε να μοιάσει σε κανέναν και ίσως γι' αυτό αγαπήθηκε και τόσο πολύ.
0: Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Μία ξεχωριστή φωνή, μία ολόκληρη εποχή.
0: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 θυμάται και τιμά.
3: Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι.

0: ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις γενέθλια.
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Γιατί. Τι νόμιζες ότι ακούς. Heart 94,2.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κυριάκο Μαραγκό.

Επιστρέψαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και πάμε όλο πιο πάνω, όπως λέει και η Άννα Βύση. Αν και αυτή την εβδομάδα το chart είχε διαφορετική άποψη για το συγκεκριμένο κομμάτι. Από το νούμερο 20 που χωρί το 25, αλλά με τρία τραγούδια μέσα στα 40 πρώτα, η Ανούλα μάλλον δεν χρειάζεται να ανησυχεί ιδιαίτερα. Κάθε άλλο, ετοιμάζεται για τη μεγάλη τη sold out συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 26 Σεπτεμβρίου. Ξέρω. Θα είστε πολλοί και πολλές που με ακούτε αυτή τη στιγμή εκεί μέσα στο στάδιο. Λίγο πιο πριν, στο νούμερο 24, βρήκαμε την Ελένη Φουρέρα με το Αλληλούια να μένει για μία ακόμα εβδομάδα καρφωμένη στην ίδια θέση, ενώ στο νούμερο 23 το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου κάνει ακριβώς το ίδιο. Και μετά αρχίζουν οι μεγαλύτερες ανακατατάξεις. Τις περιμένουμε να τις ακούσουμε.

0: Στο νούμερο 21 μόλις ακούσαμε τον Πάνο Κιάμο με το «Ξέρεις πολλούς» δύο θέσεις χαμηλότερα. Πέτρος Ιακωβίδης και «Έτσι έχει μάθει» λίγο νωρίτερα στο 22. Εκεί έχουμε αισθητή υποχώρηση 6 θέσεις από το 16 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Λίγο πιο πριν στο 23 Ρία Ελληνίδου «Σαφάρι» και στο 24 η Ελένη Φουρέιρα με το «Αλληλούια». Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο μισό της νέας κατάταξης. Ακούσαμε ήδη δύο ολοκένουργες εισόδους και αρκετές αλλαγές σε σχέση πάντα με την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά η μεγαλύτερη είδηση για τις επιτυχίες που βρέθηκαν στο επίκεντρο των ελληνικών ραδιοφωνικών μεταδόσεων της προηγούμενης εβδομάδας βρίσκεται μπροστά μας. Ένα τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη που πριν από μία εβδομάδα μπήκε στο νούμερο 30, τώρα κάνει άλμα 15 θέσεων παρακαλώ και βρίσκεται ήδη μέσα στο top 15. Αυτό όμως αύριο στην δεύτερη μας εκπομπή. Κλείνοντας, θα σας αφήσουμε με μουσικές ανεπανάληπτες σε ήχο αλλά και ερμηνεία από τον Γιώργο Μαζονάκη. Σάββατα, ξενύχτια, παρέες, έρωτες. Σε πόσες πραγματικά δικές μας στιγμές υπήρξε soundtrack η φωνή του. Σήμερα, ένα τέτοιο τραγούδι ακούγεται αναπόφευκτα λίγο διαφορετικό. Ήταν το πρώτο μέρος του ελληνικού top 40 του Media Inspector και της IFPI από τις θέσεις νούμερο 40 μέχρι και νούμερο 21. Αύριο θα συνεχίσουμε την αναρρίχηση μέχρι και την κορυφή. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, μην θεωρείς τίποτα και κανέναν δεδομένο. Σήμερα είμαστε εδώ, αύριο μπορεί να είμαστε απλώς μια ανάμνηση. Γι' αυτό αγάπα, συγχώρεσε, μίλα, αγκάλιασε και ζήσε τώρα. Γιατί στο τέλος δεν μετράει πόσο μείναμε, αλλά πόση αγάπη αφήσαμε πίσω μας.
1: Γιώργος Μαζονάκης.
2: Μια ξεχωριστή φωνή, μια ολόκληρη εποχή.
1: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 θυμάται και τιμά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Έχω την ανάγκη να ξεκινήσω με κάτι χαρούμενο, ευχάριστο και κάτι το οποίο είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αλλά καλύτερα να ξεκινήσουμε αυτό παρά με μαυρίλες, θα έλεγα. Oktoberfest στο Μόναχο ξεκίνησε, κρατάει μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου και είναι μια τεράστια γιορτή μπίρας που, όπως διαβάζω εδώ, ξεκίνησε από ένα χάμο. Εκτός ότι οι Γερμανοί μας αγοράζουν τα αεροδρόμια, τις τηλεπικοινωνίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, πρέπει να μαθαίνουμε και τα ήθη και τα έθιμά τους. Αλλά σαν γιορτή, επειδή έχω βρεθεί εκεί παλιότερα, είναι ωραία. Είναι η γιορτή της μπίρας πραγματικά. Και αυτή την εβδομάδα εδώ μαζί, καλωσορίσατε και σήμερα, ο Κώσμας Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Θυμήσου και σήμερα μαζί και αύριο μαζί αυτήν εδώ την ώρα, 2 ώρες σήμερα μπροστά μας, 2 ώρες αύριο. Μείνετε εδώ με καινούρια, με παλιότερα, θα περάσουμε καλά.

τόσες μέρες δεν σας είπα κάτι για τον για την απουσία, το φευγιό του Μαζονάκη. Δεν υπάρχει λόγος να λέμε πολλά. Το μόνο που σίγουρα οι περισσότεροι ανακαλύψαμε είναι ότι ο κόσμος δεν ήξερε ότι τον αγαπάει περισσότερο από ό,τι νόμιζε. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις τώρα, αλλά σίγουρα από αυτά που έχω ζήσει ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο. Τα ραδιόφωνα παίζαν πάρα πολύ Μαζονάκη σε όλη την Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι ανακαλύψαμε ότι τον αγαπάμε περισσότερο, τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Αυτό είναι το σίγουρο.

Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμήσου, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε όλα. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω, μην το κουνήσεις.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
2: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η περίεργη είδηση της ημέρας είναι ότι ο Αύγουστος ήταν ένας πολύ πολυσύχναστος καλοκαιρινός μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου στο Ισραήλ, όπου σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων περίπου 2,65 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του μήνα, 20% περισσότερο από τον Αύγουστο του 25. Τι να πω, μερικοί άνθρωποι μάλλον θέλουν ακόμα και να ζουν επικίνδυνα στις διακοπές τους. Δεν ξέρω αλλιώς μπορώ να το πω αυτό. Περίεργη είδηση να σου λένε τον Αύγουστο το Ισραήλ είχε πολύ κόσμο, πολύ τουρισμό, αύξηση 20% από πέρυσι. Εκτός κι αν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί ήταν αυτοί που είχαν μετακίνηση μεγάλη φέτος σε σχέση με πέρυσι, τι να πεις. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Καλωσορίσατε, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα. Έτσι, με παλιά, με καινούρια, ταξιδεύουμε, ονειρευόμαστε

Τζακ Σαβορέτη έρχεται για συναυλία στην Ελλάδα, στην Αθήνα πιο σωστά. Νομίζω ότι είναι sold out τα εισιτήρια πλέον. 25 Σεπτεμβρίου. Είναι ο αγαπητός, ο αγαπημένος, πάρα πολλές τουλάχιστον από αυτό που έχουμε διαπιστώσει εδώ, η παραγωγή, τα 6-7 τελευταία χρόνια.

από ό,τι διαβάζω εδώ, ο τουρισμός πήγε περισσότερο καλύτερα. Έτσι σε πάρα πολλές χώρες φέτος, τουλάχιστον κοιτώντας τα νούμερα μέχρι και Αύγουστο. Οι πιο δημοφιλείς διεθνείς προορισμοί τον Αύγουστο ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και όσον αφορά τα δικά μας, Ελλάδα δηλαδή και Κύπρο, η Λάρνακα, η Αθήνα, η Κρήτη και η Ρόδος στις πρώτες θέσεις. Εξετάζοντας ολόκληρη την περίοδο από τον Ιανουάριο, η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν οι πιο δημοφιλείς χώρες. Αμέσως μετά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιταλία. Μεταξύ των πόλεων, η Αθήνα στην πρώτη θέση, ακολουθεί η Λάρνακα, το Ντουμπάι και το Παρίσι.

Από ό,τι καταλάβαμε μέχρι στιγμής, οι τουρίστες έρχονται περισσότεροι, αλλά δεν ξοδεύουν περισσότερο, ξοδεύουν λιγότερα. Λογικό είναι αυτό. Αντί για να βγαίνουν κάθε μέρα έξω και να τρώνε, πήγαν στα σούπερ μάρκετς και άρχισαν να αγοράζουν τρόφιμα. Κάνουν οικονομία από εκεί. Γιατί όπως ξέρουμε υποφέρουν και στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία.

σε λίγο έρχονται διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Και μετά τις διαφημίσεις, εδώ επιστροφή για τη δεύτερη ώρα. Με παλιά, με καινούρια. Τα ακούς εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσετε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Έχεις γενέθλια.
3: Ναι.
2: Έφερες τούρτα.
3: Χωρίς ζάχαρη.
2: Να τα κατοστήσεις.
3: Θα προσπαθήσω.
2: Ωραία.
3: Ναι.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
2: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
3: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές. Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
12: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Touch. Μόλις ακούσαμε φρεσκότατο. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα. Και κάτι που διάβασα και νομίζω ότι ταιριάζει με όλα αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες και που ζει ο καθένας ξεχωριστά στη ζωή του. Κανείς δεν αρρωσταίνει από αυτά που τρώει. Αρρωσταίνει από αυτά που τον τρώνε. Ε, τι λέτε. Πολλοί από τους δικούς μας ανθρώπους που έχουν φύγει νομίζω ότι είχανε κάτι τέτοιο.

Όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη, λίγο πολύ είμαστε βρωμιάριδες από ό,τι έχουμε καταλάβει. Μας το θυμίζουν συχνά κάποια δημοσίευματα που διαβάζω εδώ. Έχουμε την δικαιολογία ότι μπορεί τα καλαμάκια, τα καπάκια, τα ποτηράκια να τα έχει πάρει ο αέρας. Πράγμα που δεν συμβαίνει, έχουμε δει πάρα πολλούς να τα πετάνε έτσι. Στο δρόμο, στο μεγάλο σκούπο δεν είναι εκεί που το λέω εγώ. Όμως πετάμε πάρα πολλά πράγματα στις θάλασσες και τις βρωμίζουμε. Από ό,τι διαβάζω εδώ, από το 2019 σήμερα έχουν ανασυρθεί πάνω από 6.000 τσιμεντόλιθοι, 11.700 συνθετικά σκοινιά από τις ελληνικές θάλασσες, κυρίως στον Ευωϊκό και στο Θρακικό πέλαγος. Περισσότεροι από 360 τόνοι απορριμμάτων έχουν απομακρυνθεί. Το 83% είναι πλαστικά. Και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά είναι εγκαταλειμμένος αλλιευτικός εξοπλισμός. Εκεί παίζει να είναι και Τούρκοι μέσα. Τι να σου πω. Από αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό. Έλεγχος λέει, αστυνόμευση, δεν ξέρω και εγώ τι. Παντού αυθυνόμευση. Λίγο περίεργο δεν είναι αυτό? Αντί για να πεις πρέπει να έχεις λίγο πολιτισμό μέσα σου, λίγο παιδεία, για να μην τα ρίχνεις τα σκουπίδια στη θάλασσα.

και έρχονται διαφημίσεις. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου θυμίσω μια τελευταία φορά. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ για το τελευταίο ημέρο. Μη φύγει κανείς.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστροφή στη μουσική με Ολίβια Ντίν. Τελευταίο 20 λεπτό. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου και αύριο είμαστε μαζί, την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές μας εδώ. Διαβάζω εδώ ποιοι από τους παλιούς ηθοποιούς των ασπρόμαυρων ταινιών ζουν ακόμα. Και διαβάζω εδώ Άννα Κυριακού, Ζωζό Σαμπουτζάκη, Ρίκα Διαλυνά, Μάρθα Βούρτσι, Μπέτι Αρβανίτη, Ξένια Καρογεροπούλου που είχε και γενέθλια, έκλεισε τα 89 τις προάλλες, Μέλπο Ζαρακώστα, ενώ και από τους άντρες είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ζει ακόμα, ο Γιώργος Πάντζας, επίσης διαβάζω εδώ, αν κάνω κάπου λάθος, αλλά τα έψαχνα αυτή τη στιγμή, ζει ο Κώστας Πρέκας επίσης, να το πούμε και αυτό. Και ο Βασιλάκης ο Καΐλα ζει. Ήταν μικρός αυτός.

τώρα να ρωτιέσαι γιατί μου ήρθε έτσι να τα ψάξω αυτά. Γιατί φεύγουν οι νεότεροι που μας αρέσουν, ηθοποιοί και τραγουδιστές, ψάχνουμε να δούμε ποιος ζει από τα παλιά.

Ο καλός δημοσιογράφος είναι αυτός που δεν ενοχλεί την τοπική αγορά της χώρας που βρίσκεται. Και έτσι διαβάζω εδώ για τη Μεγάλη Βρετανία, μακριά από μας αυτά. Δεν συμβαίνουν σε εμάς αυτά που γράφουν εδώ. Αγοράζουν, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία κονσέρβες σκουριού, ενώ μέσα υπάρχει άλλο ψάρι. Υπάρχει το ψάρι το σαφρίδι χυλής. Να το ξέρει ο άλλος τώρα το σκουμπρί. Μεγάλες αλυσίδες, λέει. Σούπερ μάρκετ. Κάποιες από αυτές που αναφέρονται εδώ υπάρχουν και στη χώρα μας. Αλλά ξέχασα το άλλο που λέγαμε παλιά. Τα πληρώνουμε πιο ακριβά εδώ, γιατί είναι άλλης ποιότητας αυτά που πουλάνε εδώ. Δεν είναι ίδια με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα κορόιδα. I am a very stylish girl. Εμείς όταν παίρνουμε κονσέρβα σκουμπιού είναι σκουμπρί. Δεν είναι σαφρίδι χυλής. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Very good. How do I look? How do I look? How do I look? Very good. I must say I'm amazed. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl.

He's not my baby, η αγαπημένη μου. Της και ένα Σπάιρο. Εδώ και ένα χρόνο περίπου. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Κοσμάς Κατραμάδος. Δίνω ραντεβού για αύριο, την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε όμορφα αυτές τις ώρες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 22 ώρες από τώρα. Για χαρά από μένα.

Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Έχεις γενέθλια.
4: Ναι.
3: Φέρες τούρτα.
4: Χωρίς ζάχαρη.
3: Να τα κατοστήσεις.
4: Θα προσπαθήσω.
3: Ωραία.
4: Ναι.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
4: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: You're listening to Hot House Hours Radio with Dave Baker.
6: From Miami to Ibiza and around the world on FM, DAB and online.
5: You're listening to Hot House Hours, bringing the club to you wherever you are.
7: Welcome, my friends, to Hot House Hours with me, Dave Baker, serving up a 60-minute degustation of tasty tunes to tantalize the senses. Coming up on episode 335, we have a selection of party starters, including the latest treats from Dombrowski and Dub Dogs. There are main courses from the likes of Jay Warrer and Bipolar Sunshine, KC Lights and the Cube Guys, and we round off with powerful finales from Abby Sick and Camel Fat. But first, we wet the palate with some delicious hors d'oeuvres, starting with this one from James Bradshaw and Simone Denny, taking on an Anita Baker classic from 1986. This is the Soul Hunters mix of Love So Sweet.

tempo. Push tempo. Push tempo.

0: Just like that, we're wrapping up another episode of Up All Night Radio. A huge thanks to Misha Dash for joining me with that awesome guest mix. I hope you enjoyed this week's episode. Until next time, stay happy, stay loud, and as always, keep those yellow vibes alive. I'm Carsten. Cheers.
1: You've been listening to Up All Night Radio with Carsten. For more info, check out our socials and stay tuned for the next episode of Up All Night Radio.
2: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
7: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
1: Συντονιστείτε.
8: Energy Mix.
9: Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Energy Mix.
1: Τρελαίνομαι.
2: Wait a minute.
3: Hear this.
4: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
5: Disc jockey.

Κυριακής Μπουζδούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται

Κυριακής Μπουζδούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: 3, 2, 1, 0. Energy Mix. Energy Mix. Sakis Bouzdounis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.

0: Σάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Επίθεση.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Wait a minute.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey.

Σάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: πάμε ένα τραγούδι για τους απατημένους και τις απατημένες.
1: Που ψάχνουν αποδείξεις και λένε μες στον πόνο τους.

0: Σάκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, παιδιά, θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Μαζί. 94,2.
1: 3, 2, 1, 0, ignition. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Energy Mix με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.